Θα ταξιδεύεις, λέει, μαζί της με ένα κατάλευκο υπεροχιάνι που θα σκίζει τη θάλασσα κατάφορο τη νύχτα. Να είσαι εντυμένος με ένα άσπρο σμάκι, εκείνη μια έξωμη τουαλέτα και να τη σφίγγεις να αγκαλιάσουν χορεύοντας τα σταρόνια της πρώτης θέσης. Μεθυσμένος από έρωτα, από μουσική.

Από την πρώτη στιγμή που την είδα την αγάπησα. Την αγάπησα. Θα μου πεις πώς. Έτσι. Ήταν τόσο όμορφη.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: 5 years, 1 vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

εδώ είμαστε κι εμείς, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε πάντοτε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5, εκτός απρόπτου και συν Θεό, βεβαίως, βεβαίως, πιστεί εδώ στο αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα το πανέμορφο και δημοκρατικό Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, το check-in μας είναι έτοιμο, boarding completed, πάμε σιγά-σιγά. Απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic World και Global μουσικής σκηνής. Ξεκινήσαμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι από τη Βηρυτό, την πόλη που δεν σταματά ποτέ να γεννά ήχους μέσα από τα ερείπια και τις αντιθέσεις της. Ακούμε, μάλλον ακούσαμε το τρίο Άσκαρα, δηλαδή τον Φαράτς Χανά στο μπουζούκι, τον Χάλετ Όμραν στο μπάσο και τον Χάλετ Γιασίν στα τύμπανα, οι οποίοι παίρνουν την παράδοση του Λιβάνου και την πετούν μέσα σε έναν έτσι ηλεκτρικό στροβιλισμό. Μας παρουσιάζουν εδώ το Σαρντέτ Λεξαλέ. Η απόδραση της γαζέλας σημαίνει αυτό, έτσι μεταφράζεται δηλαδή ο τίτλος του μόνιμου κομματιού από το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Λοιπόν, αφήνουμε τη Βηρυτό και τους Αξαρά, Άσκαρα, δυσλεξία, Άσκαρα, αλλά παραμένουμε στην ίδια συχνότητα εκεί που η παράδοση συναντά τον ηλεκτρισμό. Από το ψυχεδελικό Σάμπι του Λιβάνου περνάμε στα παράλια της Μικράς Ασίας και τον ήχο των Anatolian FM.

Γκαφίλγκις με Σασκίν, ένα ύμνος των Αλεβιτών που έρχεται από τον 16ο αιώνα του Πυρ Σουλτάν Αμπντάλ. Αλλά εδώ μεταμορφώνεται σε ένα έτσι σύγχρονο ψυχεδελικό ταξίδι, όπως ακούσαμε. Ενώ σαν αρτήριο κομμάτι ακούσαμε ηλεκτρικό μπουζούκι, σε αυτό το κομμάτι τη σκυτάλη παίρνει το ριφ της ηλεκτρικής κιθάρας και του σαζ. Δύο διαφορετικές χώρες, η ίδια ανάγκη να υποθούν παλιές ιστορίες με έναν έτσι ολοκένουργιο υπνοτικό τρόπο. Και μετά την ψυχεδελική περιπλάνηση των Anatolian FM που ακούσαμε, ήρθε η ώρα για να βουτήξουμε σε κάτι πιο βαθύ και ατμοσφαιρικό. Μένουμε στην αισθητική της Ανατολής, αλλά αυτή τη φορά με έναν funk αέρα και έντονο ηλεκτρικό παλμό, θα έλεγε κανείς. Πάμε να ακούσουμε τους Funkabesk. Χαμηλώνουμε τα φώτα, ανεβάζουμε τον μπάσο και αφήνουμε το ρυθμό να μας οδηγήσει.

το νέο σίγγελ των Funkabesque, Χοϊράτ Μπαμπά, κουβαλάει μια βαθιά πολιτιστική και πνευματική σημασία που συνδέει τη λαϊκή παράδοση της Ανατολής με τον μυστικισμό και αναφέρεται, μάλλον σημαίνει κάτι σαν αδάμαστη πνευματική φιγούρα, Χοϊράτ Μπαμπά, που δεν χωράει σε καλούπια. Ένας φόρος τιμής στον παθιασμένο τραχή τρόπο που τραγουδούσαν οι παλιοί στην Ανατολή, φέρνοντας αυτή την αρχαίγονη ένταση κατευθείαν στο σήμερα. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Ανατολή, εκεί που η μουσική δεν είναι μόνο ρυθμός, αλλά και κάθαρση. Μετά το Χοϊράτ Μπαμπά, θα περάσουμε στον Αϊχάν Κουρούντερε, ο οποίος μας εισάγει σε μια πιο εσωτερική αναζήτηση με το κομμάτι «Γιολούμ Ατέσ», «Ο δρόμος μου είναι φωτιά».

Γιολού Ματές λοιπόν από του Σαϊχάν Κουρούντερε αλλά και Τσάναν Κουρούντερε, όπου στη γλώσσα των Σούφι και των ποιητών της Ανατολίας η φωτιά δεν καταστρέφει αλλά φωτίζει και μεταμορφώνει. Υπέροχο κομμάτι για όσους αναζητούν την αλήθεια μέσα από τον ήχο. Πάρα πολύ ωραία. Μετά τη φωτιά λοιπόν και το σύγχρονο ήχο της Ανατολίας ήρθε η ώρα για ένα μουσικό άλμα στο χρόνο και την απόσταση. Αφήνουμε λοιπόν το σήμερα για να πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 80, σε μία από τις πιο γοητευτικές και άγνωστες μουσικές γωνιές της Αφρικής.

Ταξιδεύουμε στη Μαυριτανία με τον Γιασίν Νάνα στο κομμάτι Φάτμα. Ένα διαμάντι που ανασύρθηκε από την αγαπημένη μας δισκογραφική Bongo Joe Records και υπάρχει στη φανταστική συλλογή Γιασίν Modern Pop from Mauritania 1984-1987. Θυμίζοντάς μας ότι η pop μουσική εννοείται πως δεν έχει σύνορα και ότι η Μαυριτανία εκείνα τα χρόνια, δηλαδή τη δεκαετία του 80, ζούσε τη δική της ηλεκτρονική επανάσταση. Εξαιρετική συλλογή, ένα προς ένα όλα τα κομμάτια αυτής της συλλογής. Και αν το κομμάτι λοιπόν το Φάτμα που ακούσαμε τώρα πριν λίγο έβαλε το ρυθμό, ο επόμενος μας καλεσμένος θα μας απογειώσει. Παραμένουμε στη Βόρεια Αφρική, αλλά ανεβάζουμε την ένταση και το soul factor στο κόκκινο. Πάμε να ακούσουμε τον Vigon, τον άνθρωπο που αποκάλεσαν James Brown του Μαρόκου.

Αυτό ήταν το Σίτι Χαμπίμπι, ένα πασίγνωστο τραγούδι στην περιοχή του Μαγκρέπ και όχι μόνο. Εδώ βέβαια από τον θρυλικό Βιγκόν, ο οποίος διαβάζουμε εδώ πως άνοιγε τις συναυλίες των Rolling Stones και του Stevie Wonder και πολλών άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών. Εξαιρετική διασκευή του εδώ, του Σίτι Χαμπίμπι, από τον Βιγκόν, ο οποίος κατάφερε να παντρέψει τους ήχους της πατρίδας του με το αμερικανικό funk. Από το κομμάτι θα το βρείτε στην επίσης φανταστική συλλογή North African Rare Grooves, Rare Funky Songs from Algeria, Morocco and Libya. Το κομμάτι ήταν αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι το funk γεννήθηκε στην Αμερική. Εμείς θα βούμε το groove δεν έχει πατρίδα ή μάλλον έχει πολλές. Ταξίδι μας συνεχίζεται και στην Αφρικανική Ήπειρο. Κατεβαίνουμε νότια προς τον κόλπο της Γουινέας και του Μπενίν. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την πιο πολυμήχανη μπάντα της Αφρικής, την TP Orchestra Poly.

τσάου. Και κάπως έτσι θα πάμε και για το διαφημιστικό μας διάλειμμα με τους TP Orchestra Polyrhythm de Cotonou. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το δεύτερο ημίωρο.

Καλώς επιστρέψατε στη συχνότητά μας, φίλες και φίλοι, εδώ στις Μουσικές του Πλανήτη. Το δεύτερο μέρος της περιπλάνησής μας ξεκίνησε κάτω από τον απέραντο ουρανό της Σαχάρας, εκεί που η ηλεκτρική κιθάρα γίνεται ένα με την άμμο και τον άνεμο. Ακούσαμε τους Tammy Crest από το Μάλι στο κομμάτι «Αντάχ Οιαντίτ». Από το πρόσφατο τους άλμπουμ «Ασικέλ», που είναι μια κυκλοφορία της Glitterbeat Records. Τώρα, για τη συνέχεια αφήνουμε τις κιθάρες των Tuareg και τη Σαχάρα, αλλά παραμένουμε σε μια κατάσταση βαθιάς πνευματικότητας. Το ταξίδι μας παίρνει τώρα μια ιδιαίτερη μορφή, καθώς η Δυτική Αφρική συναντά την Ανατολή σε ένα ηχητικό πείραμα που ξεπερνά τα όρια. Και τα σύνορα.

Αυτό εδώ είναι το message του My Anxious Stores, μια συνεργασία του Γκανέζου δεξιοτέχτη Νανά Οσέι Τβουμ Μπαρίμα και του Βέλγου σιταρίστα Νίκολα Μόρτελμαντς. Το single κυκλοφόρησε από την εξαιρετική Zephyrus Records και είναι ακριβώς αυτό που λέει και ο τίτλος. Ένα μήνυμα προς τους προγόνους. Εδώ το σιτάρ πλέκεται με το «Σεπερέβα την παραδοσιακή άρπα της Γκάνας» και είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο αρχαίες παραδόσεις που, παρόλο που τις χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώνονται κάτω από έναν κοινό υπνοτικό σκοπό. Επόμενη μας καλεσμένη είναι η μπάντα Ζαφίφ. Θα ακούσουμε το κομμάτι «Ταρνίμα», το οποίο γεφυρώνει Ηπείρους, συνδυάζοντας την ακατέργαστη ενέργεια της ροκ με τις βαθιές ρυθμικές παραδόσεις των γνάβα και των ανατολικών μελωδιών. Για πάμε να τους ακούσουμε.

Με δράτη Γενέβη αλλά με βαθιές ρίζες στις κουλτούρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι Ζαφίφ χρησιμοποιούν τον αυτοσχεδιασμό και την επανάληψη για να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ευθέριο. Εδώ ακούμε το κομμάτι Ταρνίμα από το υπέροχο τους άλμπουμ Superposition. Λέμε να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, αλλά αυτή τη φορά με έναν έτσι πιο έντονο, γρήγορο, οργανικό, δηλαδή ρυθμό. Θα περάσουμε στον DJ

πέρσικες ρίζες και κουρδικά φωνητικά συναντούν μια πικάντικη κιθάρα και έναν υπνοτικό house ρυθμό. Κλασικός ο DJ Bay, γνωστός για την ικανότητά του να επανεκτελεί παραδοσιακά κομμάτια. Και ώρα τώρα για την επόμενη μας καλεσμένη, ο λόγος για την Σουλάφ, την ανερχόμενη Σουδανή καλλιτέχνηδα που παίζει ούτι και η μουσική της αποτελεί έναν φοροτιμής στις ρίζες της.

Αυτή εδώ λοιπόν είναι η Σουλάφ με το λόφρεσκο της single Nada, που είναι και ο προάγγελος του επερχόμενου της άλμπουμ ABBA, και θα κυκλοφορήσει από την εμβληματική Real World Records του Peter Gabriel. Το άλμπουμ γράφτηκε από την ίδια ενώ βρισκόταν σε, να το πούμε, αναγκαστική εξορία λόγω του πολέμου στην πατρίδα της στο Σουδάν. Εδώ ο ήχος από το ούτι μπλέκεται με σύγχρονα synths και η σούφικη ποίηση του προπάπου της Σίναντα το σήμερα. Ένα τραγούδι για την απώλεια, την ανθεκτικότητα και τη μνήμη. Τώρα, αφήνουμε τις ερήμους του Σουδάν και περνάμε σε μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του αραβικού κόσμου, τη Natasha Atlas, εδώ με τον Sammy Bishai, που μαζί κυκλοφόρησαν ένα ολόφρυσκο σίγγλ το οποίο και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε.

Νάτα Σάτλας λοιπόν με τον σταθερό συνεργάτη της και βουρτιόζο του βιολιού Σάμι Μπισάι εδώ στο κομμάτι Unchanging Game, με την αγαπημένη μας Νάτα Σάτλας να απομακρύνεται από τα dance beat του παρελθόντος και να βυθίζεται σε έναν όμορφο μελαγχολικό jazz κόσμο όπου το αραβικό ύφος συναντά τα δυτικά έγχορδα. Μια φοβερή δημιουργία που μοιάζει με soundtrack ταινίας νουάρ στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Υπέροχη όπως πάντα είναι η Νατάσα Ατλάς.

0: Yes, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα, μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες. Για περίπου μια ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Για περισσότερη καλή μουσική μείνετε συντονισμένοι που αλλού, εννοείται εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας Θεού θέλοντος για την επόμενη Κυριακή. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο ράδιο Κρόνικα Folk Musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Από μας, καλή συνέχεια, amigos, ανοσχόμεντας καρδίας και vaya con Dios.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 5.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
2: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
1: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
2: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
3: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
1: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλίμωνα. Μπορεί να πετάξει.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ελίτ προπονητές, ελίτ τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου. Στη φωνή που οργανώνει. Στην νοοτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Πέμπτο Παγκρίτιο Camp Τερματοφυλάκων και Προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μια αδελφότητα αλχημιστών αποφασίζει να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ο κλόνος του Νταβίντσι, το έργο του Χρήστου Σιρμακέζη, από 4 Απριλίου στο Heraklion Improv Theater.
0: Παίζουν Στέλλα Κορνίλη, Χρήστος Σιρμακέζης.
1: Δεν μπορείς να τραβήξεις ούτε μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Τώρα είμαι ο Νταβίντσι, Ο κλόνος του Νταβίντσι. 4, 5, 19, 26 Απριλίου και 9 και 10 Μαΐου.
2: Από την ομάδα εκτός των τυχών.
0: Εισιτήρια στο heraklionimprov.gr. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-980-981 στο Heraklion Improv Theater. Ο άνθρωπος είναι πουλί μόνα. Μπορεί να πετάξει.
3: 5 years, one vision. GK Goalkeeper Academy. Ξεκινήσαμε πρώτοι το 2022 με ένα όραμα. Πάθος, εξειδίκευση, οργάνωση και σοβαρή δουλειά. Τα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών δυνάμωσαν. Περισσότεροι αθλητές, μεγαλύτερες απαιτήσεις. Elite προπονητές, elite τερματοφύλακες. Ονόματα που ανεβάζουν το επίπεδο. Είμαστε σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Τίποτα τυχαίο. Όλα με προγραμματισμό. Δεν μιλάμε απλά για συμμετοχή στα Παγκρίτια Camp τερματοφυλάκων και προπονητών της GK Goalkeeper Academy. Εδώ έρχεσαι για να δοκιμαστείς και να αξιολογηθείς υπό το βλέμμα κορυφαίων προπονητών και σκάουτες. Για να προπονηθείς τη λεπτομέρεια που δεν φαίνεται, αλλά κρίνει το αποτέλεσμα. Στην αντίδραση του δευτερολέπτου, στη φωνή που οργανώνει, στην οτροπία που δεν σπάει. Θα φύγεις πιο σίγουρος, πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. 5ο Παγκρίτιο Camp τερματοφυλάκων και προπονητών 2026. Οι εγγραφές άρχισαν στο επίσημο site μας gkgoalkeeperacademy.com. Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο 1.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

σατανά.